Ισλανδίας. Κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς. Και όσο του φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει την κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

casu.

0: αν είναι όνειρο, με ξυπνήσεις.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

είχες Γιάννη Τιχαπαντά. Είναι γνωστόν βεβαίως ότι η εφωνητική μου χορδαία όταν ξεκινάω δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να πάω σε ένα, τι να πω, γκαράζ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. 105,1 μουσικό κανάλι. Όλα τα καλά εδώ. Το πανέρι μας είναι γεμάτο.

Ναι, Νικόλα μου, το καλημέρα είναι πάντα σχετικό. Λέω καλημέρα, καλό μεσημέρι, γιατί δεν ξέρω τι ώρα νιέται τα ματάκια σας. Νικόλας από το παρελθόν, παιχταρά μου. Καλημέρα σας Αθήνα, στον άλλο Νικόλα. Καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα Μάνο Μιμίκα. Εσείς ξυπνάτε πολύ πρωί, βρε παιδί μου. Τι είναι αυτά, κακά σπορ.

Έρχομαι κάθε Δευτέρα βεβαίως με την ελπίδα ότι περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό όπως ακριβώς εγώ. Πολλά και διάφορα συνέβησαν, ωραία περάσαμαν, καρβουνιάσαμαν, ήπιαμαν, διασκεδάσαμαν και μπουρκουά πά δηλαδή. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.

Για ελάτε σιγά σιγά να ξεξυπνάμε. Όχι για κανένα λόγο, το ξέρω, η Δευτέρα είναι πάντα μια δύσκολη ημέρα. Μετά από ένα διήμερο ξεκούρασης να επιστρέψεις στα τετριμένα. Αλλά αυτή είναι η ζωή και έτσι έπεται. Εξάλλου δεν το ξεχνάμε, Δευτέρα σήμερα, αύριο Παρασκευή θα είναι πάλι.

carried away, I would have been carried away by a moonlight shadow. Καλό μεσημέρι, Δράκο. Όνομα και πράγμα ο φίλος μου. Όνομα και πράγμα ο φίλος μου. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Μανολάκι, Μαρολάκι θα τα

ανοίξτε βέρε και κανένα λεξικό να δείτε τι λέω. Τι νομίζω ότι όλες τις λέξεις τις φτιάχνω εγώ. Φτιαγμένες από αρχαιοτά των χρόνων. Διότι να ταλανίζουσε το Ηράκλειο τελευταίως. Η λαγοκέφαλη και η επαιτία.

Καλό μεσημέρι στο Ιάκιο τα Αθήνα, στον Άγιο Νικόλαο. Την Πέμπτη θα βγαίνουμε και από εκεί, κορίτσι μου. Την Πέμπτη. Προς το παρόν εδώ, 105,1 μουσικό κανάλι, μας ακούτε παντού. Έστω και αν δεν επιτρέπετε εκτός νομού, μπαίνετε απλούστατα www.musicokanali.gr και μας ακούτε παντού.

Δεν νομίζω να μας ακούνε, αλλά πρέπει να σας το πω. 12 Ηρακλιώτες έχουν πάρει τα βουνά εδώ στη γειτονιά μου. Τα βουνά και τα λαγκάδια ήθελαν να ανακαλύψουν τις ομορφιές

παλιά πικρή ιστορία, Κωστάκη, το ξέρεις πολύ καλά. Μεσημέρια, απογευματάκια, βραδάκια κατεβαίνουν τα ημιφορτηγά γεμάτα με παιδάκια, σιπολιτάκια που τα μολάνε και τους λένε τραβάτε να μαζέψετε, γιατί όποιος δεν μαζέψει δεν τρώει και τις τρώει.

Δεν ξεχνιόμαστε καθημερινά. Συντροφιά μας Μπενέρης Bakery and Coffee, Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταβά, εκεί που το φρεσκοψημένο ψωμί και οι μυρωδιές ανακατεύονται με τον υπέροχο εσπρέσο. Το στέκι μου, ρε παιδί μου, το στέκι μου.

Το υποσχέθηκα την Παρασκευή στα Φιλαράκια εκεί στην Νότια Κρήτη. Ναι, και εμείς την ίδια απορία έχουμε όλοι και αυτοί προσπαθούν να τη λύσουν.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είναι γνωστόν, αντράκι μου, είναι γνωστόν ότι εκτός από ψηλοί, ωραίοι, πλούσιοι, είμαστε και ψεύτες. Καλώς μα τα ξανάρθατε, αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια, σας χάσατε το πρώτο ημίωρο, το οποίο ήταν αρκετά, θα έλεγα, περίεργο.

όταν πιτσιρίκι κάτω από ένα ραδίκι. Καλώς τον Αντώνη μας. Σας έχω δώσει το λιγάκι για κουβεντούλα. Μάτε, δεν θα χάσετε.

Αντώνη μου, θα ακουστεί το όνομά σου, αλλά δεν είναι το δικό σου ο Αντώνης. Είναι ο άλλος ο Αντώνης. Που κι αυτός ταλανίζει ένα ολόκληρο χώρο. Θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Κι αν το κάνει, τι θα κάνει. Κι αν δεν το κάνει, τι θα γεννεί.

Μπυράβο, μπυράβο, μπιζίτο, μπιζίτο. Πού το βρίσκεις, λέει το κέφι. Δεν το βρίσκω. Έρχεται αμοναχό του. Τι θα κάνω, τον διώξω. Ωραία, καλά να είστε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει. Βρε! Ξυπνήστε λιγάκι. Δείτε απ' την άλλη μπάντα τα πράγματα, γιατί η ζωή είναι μικρή. Περνάει ταχύτητα. Και βρίσκεσαι σε μια στιγμή να βρεις τον εαυτό σου για αυτά που δεν είχα.

Μοσχομυρίζει η παρέα μας κάθε μέρα από φρεσκοψωμένα ψωμάκια, τυροπιτάκια, κουλουράκια και όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνουν εκεί στο Bakery and Coffee Veneris στη Μεάντρου και Πετρακογιώργη στο Μαστάμπα. Πάνω απ' όλα καλύπτει τα πάντα η μυρωδιά του εσπρέσο, βρε παιδί μου.

Μα δεν λέω, τι δεν λέω. Α, για την άλλη μυρωδιά, ναι, ναι. Έχει γιομίσει η Ελλάδα. Προεκλογική μυρωδιά. Ο ένας θα κόψει τις πανελλήνιες, ο άλλος θα δώσει παραπάνω μισθά, ο τρίτος, ο καλύτερος, θα εδραιώσει τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό σας λέω, μην ανησυχούτε, σωθήκαμε.

Άκου να σου εξηγήσω το θέμα. Ο πρωινός μας, ο Παπαδοκοτσόλης, είναι σε διακοπάς. Αποφάσισα λοιπόν και έδωσα στον 31 την άδεια να ψάχνει αυτά που έλεγε και να φορτώνει λιγάκι παραπάνω αυτά που πρέπει να φωνιάξω.

Ουχου. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα ο Γιώργος θα ανέφερε την καταδίκη όλων των κομμάτων ανέ για τη δολοφονική ενέργεια και θα έδειχνε τους ειδήμονες ειδικούς και υπεύθυνους να λένε ότι δεν θα περάσει έτσι. Θα τους βρούμε και θα λογοδοτήσουν. Και βέβαια θα λογοδοτήσουν και μετά θα τους αφήσετε πάλι έξω να το ξανακάνουν. Γνωστά παράματα, γνωστά.

Τι είναι πάλι του το μωρί? Το μωρί είναι ευγενική έκφραση για φιλενάδες που αγαπάω πολύ. Να δω κοπόνο. Τι παίζω, λαϊκά τραγουδιά?

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε στις 2. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, κοντά σας είναι ο... Δεν βρήκαν άλλο. Διαφορετικά δεν θα ήταν ο, θα ήταν... Α!

Αντωνάκη, εσύ που ξέρεις από αυτά, Αντώνη μου. Εγώ μουντιάλ ακούω, αλλά μουντιάλ δεν βλέπω. Με ρωτάνε όλοι και μου λένε πες κάτι για το ποδόσφαιρο. Ωραίο πράγμα το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο πράγμα το ποδόσφαιρο.

Αντώνη, το βάλανε τις ώρες που κοιμάμαι, γιατί ξέρουν ότι δεν παρακολουθώ. Διαφορετικά θα το είχαν βάλει σε κανονικές ώρες. Έλα να σου κάσω για το μυστικό. Στην άλλη γραμμούλα, κάπου μακριά, μας ακούει ο Νικόλας. Ο Γκουλής.

Πώς κατάφερα εγώ μία εποχή να προμηθεύω όλους τους ποδοσφαιριστάς του Όφη με καλή μουσική, το ξέρεις πολύ καλά. Πολλά τα χρόνια στο κουρμπέτι. Αλλά τους περισσότερους τους γνώρισα κάπου, που λίγοι θα ενθυμούνται. Διότι βρισκόμαστε τακτικότατα στο pivot

Άκου κόβα λόγια. Κοίταξε να δεις, το αδίκημα έχει παραγραφεί. Τι γυρεύαν όλοι αυτοί που παίζανε ποδόσφαιρο βραδιάτικα στο Πίβο. Παρεγράφει, παρεγράφει. Τώρα πια είναι μεγάλα παιδιά.

Αγάλι, αγάλι, πάμε για αλλαγή ώρας και θα επιστρέψω. Δημήτριος, Δημήτριος. Κοίταξε να δεις. Το έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί εμείς μέσα μου. Ότι έτσι αλλιώς η τρέλα μας είναι αυτή που μας διατηρεί ακμαίους. Οπότε, pourquoi pas.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν μια ζωή. Το ξέρετε ότι η αρχή του παντός δεν είναι αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο, αλλά όλοι εσείς που ακούτε. Το παρεάκι μας είναι μια χαρά. Καλό απόγευμα, Δήμο μου. Τα δυο μας μιλάμε, το ξέρω, ο άλλος πήγε διακοπές. Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μουσικό κανάλι 6 με 8. Άλλη γεύση.

μουσική, Αντάκη μου, δεν είχε ποτέ ούτε όρια ούτε περιθώρια. Και εμείς τα καταφέραμε μια ζωή να μην είμαστε κολλημένοι σε λίστες και PC.

Καλό μεσημέρι όπου κι αν βρισκόσαστε. 105,1 μουσικό κανάλι, καθημερινά 12 με 2 εδώ. Ο 37 είναι συνήθως. Δικαιωματικά. Τρώει λίγο και παίρνει πολύ.

εν ολίγης συμφέρει. Ξέρω ότι πολλοί εξημών με ύψιλον ανησυχούτε για το κατέβασμα των τιμών που ανακοίνωσε ο υπουργός, ξέρω. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ο υπουργός, υπουργός. Βιαζόσαστε. Σε συζητήσεις είμαστε. Τώρα μιλάει με τον εφοδιαστικό κύκλο, τους προμηθευτάς και όλους τους αυτάς, για να αποφασίσουν τι θα ξεφορτώσουν, τι χρειαζόσαστε για να ρίξουν τις τιμές.

όπως το διαβάζεις Αντώνη μου, με περικεφαλαία. Με τσιγκλάνε, αλλά δεν μπορώ να τα λέω αυτά. Είπαμε, δεν είμαστε ούτε πολιτική ούτε δημοσιογραφική εκπομπή. Μια χαρά είμαστε. Τι γνώμη έχω, λέει, για το νέο κόμμα του. Κοίταξε να δεις. Θα σου το πω με τα δικά μου λόγια. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με γεμάτες

Το είχε πει ο Μακαρίτης. Οι Έλληνες έχουν μικρό μνημονικό. Εγώ θα έλεγα έως διόλου. Γι' αυτό και πάμε κατά διαβόλου. Σλόγαν αυτής της εκπομπής, έστω και αν δεν ανακατεύεται με την πολιτική ζωή του τόπου, ή το πάντα το «Δεν βγαίνουν μόνοι τσε».

Όσο για την πτώση των τιμών, Αντωνάκη μου, σιγοψύνεται και μέχρι να ψηθεί θα έρθει ο Σεπτέμβρης. Τι ισχύει στο μεσοδιάστημα? Σκάσε και κολύμπα.

διακρίνω μια ανησυχία στα γραπτά σου, Βίλτατε. Τι είναι, πώς θα μετονομαστείς, πώς θα μετονομαστεί το ΝΑΤΟ, δεν τα άμαθες. Μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Σύνοδο θα μετονομαστεί.

αν δίνεις λίγη παραπάνω προσοχή στο μάθημα, θα καταλάβεις ότι τα τραγούδια έχουν τίτλους που αντιστοιχούν σε αυτά που λέω. Liar, liar, σε φτράκο.

Εσύ τι λες, το ξέρω ή δεν το ξέρω? Και βέβαια το ξέρω, το όνειρο κάθε γονιού είναι το παιδί του να σπουδάσει, να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που περνάει εκείνο. Τελειώσαν και οι πανελλήνιες, και αν δεν πετύχατε και του χρόνου καλά είναι. Αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν ακολουθήσει σε κάποιο επάγγελμα που ειλικρινά χρειάζεται ο τόπος και όλοι οι τόποι γενικώς, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, το AI και το AI δεν πρόκειται να σας φάει τη δουλειά. Και αν δεν σας φτάνουν αυτά, το διάβασα προχθές και μου έκανε έκπληξη. Υπάρχει μια δουλειά που ψάχνουν όλοι να βρουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Είναι βέβαια βαριά και δύσκολη. Οδηγός νταλίκας. Πάνω από 5.000 το μήνα. Και κάτι παραπάνω.

το έχω πει πολλές φορές, έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ψιλοφύσηξεν, δροσέρεψα λίγο. Και επειδή το έχω υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό σε κάτι παιδάκι εκεί στα δυτικά προάστια και δεν χαλάω χατήρια, φτάνει να μπέσει την ίδια μέρα, σας έχω ετοιμάσει κάτι της περίεργων.

Θα έρθει η στιγμή και για τα κουνούπια, Αντώνη μου. Θα έρθει και η στιγμή. Let's get together. This is the cool school for scandal.

not cool. That's not cool enough for school. That's not

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Δεν ξέρω πόσοι ενθυμούνται τον Eric Burton. Όχι βέβαια την εποχή των Animals, την εποχή που έφτιαξε τους War. Συγκροτηματάρα με τα ούλα της.

Εγώ κάτι χάνω ή εσύ έχεις χάσει όλη την προηγούμενη ιστορία? Ας πρόσχεις λιγάκι, θα μου πεις Δευτέρα σήμερα. Κουρασμένος ξύπνησες, ε? Είναι που ετοιμάζεσαι για να κάνεις όλα αυτά που έχεις προγραμματίσει αυτή την εβδομάδα και που είμαι σίγουρος θα τα αφήσεις για την επόμενη. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε παρακάτω.

Έλα ρε. Κοίταξε να δεις, δεν το πήρα χαμπάρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Κοίταξε να δεις. Μάσα καμιά τσίχλα αν είσαι φάει τζατζιτζί. Καλό μεσημέρι σε όλους τους επαχούμενους. Δεν σας ξεχνάω. Ελπίζω ότι κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια. Ότι δίνετε λίγη παραπάνω προσοχή στους πεζί και στους delivery. Και ότι σταματάτε στο κόκκινο. Ναι. You can.

Το ξέρω ότι πολλά από αυτά περνάνε στα ψηλά γράμματα, αλλά εμείς τα ψηλά γράμματα ψάχνουμε συνέχεια, Γιάννο. Ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πριν από τη σύνοδο, η αιώνιοι εχθροί, ο Τραμπ και ο Πούτιν, 90 λεπτά στο τηλέφωνο. Τι διάολο κάνουμε? Ανταλλάσσουνε συνανταγές, θα σου μάθω τον Ντόναλντ πως να κάνει σπυροσχή. Και εγώ θα σου δείξω πως θα κάνει μεξικάνικες πτερούγες.

Δεν τρέχουμε στους δρόμοι, αγόρι μου. Ό,τι μουσική και να ακούμε. Για να τρέξεις πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν δρόμοι. Κατάλληλες σημάνσεις. Πού θα τα βρεις όλα αυτά? Κοιτάξτε τώρα, με τόσα έργα που γίνονται στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείο, σε λίγο θα οδηγάς με κλειστά τα μάτια. Ναι, μετά ξύπνησα.

Κοίτα, δεν πιστεύω ότι θα αρνηθούν οι ερωμένοι τα αυξήσει, γιατί έχουν πολλά έξοδα, ξέρεις, παιδιά, σχολεία και τέτοια. Αλλά ένα θα σου πω. Η σχέση μου η όλη με όλο αυτό το θέμα είναι ένα στίχος από τα παλιά. I talk to God and he understand. He said, sit by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. You might not like what I have.

Σε λίγο δεν θα κρυκλίνεις ποιοι είναι, μάλλον ποιος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που έγραψε ένα τραγούδι ή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς εντωμεταξύ Μαντολάτο. Μαντολίνο, ναι, Μαντολίνο, sorry.

Με αυτά τα πολύ ωραία την φάγαμε τη Δευτέρα και καλό να μας κάνει. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Μη μου κάνετε ερωτήσεις που τσιγκλάνε το 19. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή των ετοιμάτων μου. Ξέρεις εσύ τι λέω. See you all tomorrow at 12. Άντε στο καλό, τυπανά μαζί σας.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα.

0: of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 100,3.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όσους ξύπνησαν σαν άνθρωποι, σε όσους πάτησαν αναβολή τρεις φορές και σε όσους άνοιξαν το μάτι, είδαν Δευτέρα και εξέτεσαν σοβαρά το ενδεχόμενο της πλήρους αποχής από το κοινωνικό γίγνεσθε, όχι από αντικοινωνικότητα, αλλά από στρατηγική προστασία της λογικής τους. Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, η μεγάλη επιστροφή στην πραγματικότητα. Το σώμα είναι στη δουλειά, το μυαλό είναι ακόμα στο Σαββατοκύριακο και η ψυχή, αχ αυτή η ψυχή. Η ψυχή ψάχνει πάρκινγκ κάπου ανάμεσα στα λιοντάρια, την παραλιακή και μια θέση που θα αδειάσει τώρα. Δεν αδειάζει ποτέ, άδικα περιμένετε.

αλλά μην στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ με καλή μουσική, με καθαρή ματιά και αρκετή υπομονή. Γιατί χωρίς υπομονή η Δευτέρα δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο με 2-3-4 καφέδες, καλή μουσική και μικρά ευγενικά ψέματα στον εαυτό μας. Και μιας και μιλάμε για ψέματα, πάμε στις μικρές τραγωδίες της Δευτέρας. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα των μεγάλων αποφάσεων. Από σήμερα ξεκινάω δίαιτα, από σήμερα γυμναστήριο, από σήμερα κόβω το κάπνισμα, από σήμερα κοιμάμαι νωρίς, από σήμερα δεν απαντάω σε τοξικά μηνύματα. Συνήθως όλα αυτά κρατάνε βέβαια μέχρι τις 11:37, μετά εμφανίζεται ένας συνάδελφος με τη ρόπιτα, έρχεται ένα μήνυμα που δεν έπρεπε να έρθει, βγαίνει μια προσφορά σε delivery και ξαφνικά η νέα ζωή μεταφέρεται. Όχι ακυρώνεται, μεταφέρεται. Για την επόμενη Δευτέρα να κρατάμε και ένα επίπεδο.

Αλλά να πούμε και το δίκαιο της Δευτέρας. Έτσι δεν φταίει μόνο αυτή. Εμείς τις φορτώνουμε κάθε εβδομάδα την καινούργια μας εκδοχή. Γιατί οι αλλαγές θέλουν αποφάσεις, όχι ημερολόγιο. Οπότε σήμερα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή. Ας ξεκινήσουμε πιο ανθρώπινα, να πιούμε λίγο νερό, να απαντήσουμε λίγο πιο ήρεμα, να κάνουμε μια καλή σκέψη, να βάλουμε μια μουσική που να μας ισιώσει λίγο. Και αν πάει καλά, βλέπουμε και για το γυμναστήριο, μην αγριεύουμε από τόσο νωρίς. Πάμε και στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπως περνάνε όλα τα καλά πράγματα, γρήγορα και ύπουλα. Άλλοι πήγαν θάλασσα, άλλοι έκατσαν σε καφέ για λίγο και γύρισαν σπίτι μετά από 7 ώρες. Άλλοι είπαν θα ξεκουραστώ και τελικά έκαναν δουλειές, ψώνια, οικογενειακά, καθαριότητες. Δηλαδή ένα μικρό τριήμερο παραγωγικότητα. Χωρίς τριήμερο και χωρίς ιδιαίτερη παραγωγικότητα. Το Ηράκλειο πάντως έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Λίγη ζέστη, λίγη θάλασσα, λίγο κίνηση, λίγο γκρίνια, λίγο που θα πάμε το βράδυ. Και στο τέλος όλοι κάπως βρεθήκαμε να λέμε καλά ήταν, αλλά δεν ξεκουράστηκα. Είναι η πιο ειλικρινής φράση κάθε Δευτέρας. Δευτέρα σήμερα, 6 του Ιούλη. Είναι η 187η ημέρα της χρονιάς. Έχουν περάσει ήδη το μισό έργο. Μένουν άλλες 178 μέρες για να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε το Γενάρη. Καμία πίεση, απλώς το λέω για να ανεβάσουμε λίγο το άγχος με πολιτισμένο τρόπο. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε γύρω στις 6 και 8 το πρωί, θα δύσει λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Άρα έχουμε φως, έχουμε χρόνο, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε και αρκετή ζέστη για να θυμόμαστε ότι η Κρήτη δεν κάνει πρόβες, μπαίνει κατευθείαν στο κυρίως πρόγραμμα. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν ο Λύκιος, ο Λυκίας, η Λυκία, ο Σάτυρος και ο Σάτος. Συγγνώμη, δεν ξέρω κανέναν με τέτοια ονόματα. Όπως και να έχει όμως, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε και στον καιρό. Ηράκλειο σήμερα, ήλιος. Μετά είχαμε πάλι ήλιο. Και για να μην βαρεθούμε, λίγο ακόμη ήλιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 28. Και με τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Το έχω πει και θα το ξαναλέω, μας έχει σώσει αυτό το βοριαδάκι. Μας έχει σώσει, παιδιά. Οπότε νερό, σκιά, πιο αργά βήματα, λιγότεροι ροϊσμοί, ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους και ανοιχτόχρωμους. Να πούμε και μια κουβέντα για όσους δουλεύουν έξω σήμερα. Για αυτούς η ζέστη δεν είναι απλός καιρός, είναι βάρδια, είναι συνθήκη δουλειάς. Οπότε λίγη ευγένεια παραπάνω σήμερα δεν βλάπτει. Μπορεί να είναι το πιο ανθρώπινο πράγμα που θα κάνουμε πριν από τον δεύτερο καφέ. Εμείς ξεκινάμε τη Δευτέρα όμως με ρυθμό, όχι με φωνές, όχι με πανικό, όχι με εκείνο το πάμε δυνατά, λες και μπήκαμε σε γυμναστήριο στις 7 το πρωί. Το πάμε αλλιώς, με μουσικές που έχουν βάθος, με beat που περπατάει, με ήχους που μυρίζουν δρόμο, θάλασσα, πόλη, απόγευμα, με εκείνη την αίσθηση που έχεις όταν οδηγείς στην παραλιακή, που βλέπεις τον Google και για 3 δευτερόλεπτα λες, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λάτο FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Καλησπέρα στο όμορφο Λασίθι μας. Καλησπέρα στον Άγιο. Καλησπέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα στη Σιτία. Να
στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως και στο εξωτερικό, όπου μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Και έκπληξη πρώτη, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει την πιο εκρηκτική μουσική βραδιά της χρονιάς. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο αγαπημένος Γιώργος Αμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, εδώ το μουσικό κανάλι σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά. Προσφέρουμε δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, έχουμε και 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν περιμένουν, γι' αυτό πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Ωραία, καλό στο παιδί. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι επειδή έχεις καιρό να μ' ακούσεις, Στέφανε.

μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: κανάλι. 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάψε το μικρόφωνο, είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε με τον Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, καθώς προσφέρουμε δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει και δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν για πολύ και ούτε κι εμείς. Αυτοί είναι οι Tours και μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο κλασικό I Got You Baby. Το τραγούδι γράφτηκε από το Sonny Bono το 1965 για τον ίδιο και τη σύζυγό του, τη θρυλική Cher. Η ιστορία λέει ότι ο Sonny ξύπνησε μέσα στη νύχτα και έγραψε τους στίχους σε ένα κομμάτι χαρτί. Όταν ξύπνησε τη Σέρ για να τη το δείξει, εκείνη το μίσησε και δεν ήθελε να το τραγουδήσει με την καμία. Τελικά πίστηκε και το κομμάτι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους.

κρατάμε το ρομαντισμό, αλλά του δίνουμε μία πιο αναλαφρή, καλοκαιρινή και μελωδική νότα. Καθώς έρχεται ένα κομμάτι το οποίο αρέσει πολύ τελευταία. Μιχάλη. Αυτή είναι η Βασιλική και το Seri Seri Lady. Η Βασιλική φέρνει στα μέτρα της το απόλυτο Europop Anthem των Modern Talk.

και από τον ευρωπαϊκό χορευτικό ρυθμό θα πάρουμε αμέσως για Μέρξετ ξωτικά για τροπικούς προορισμούς. Αυτή είναι η Eternal Trip και το Κόκομο. Το κομμάτι έγινε παγκόσμια επιτυχία από του The Beach Boys το 1988 όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Cocktail με τον Tom Cruise. Μια ταινία που είχε κάνει πάταγο τότε στους έφηβους. Εποχή μου, εποχή μου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το νησί Κόκομο, που περιγράφεται τόσο ανάγλυφα στο τραγούδι ως ένας επίγειος παράδεισος στην Καραϊβική, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ήταν εντελώς φανταστικό, αν και αργότερα ένα ιδιωτικό θέρετρο στις Μπαχάμες πήρε αυτό το όνομα.

Ο Νίκος μας κάνει να ζηλέψουμε, καθώς μας ακούει, λέει, κάτω από μια μεγάλη σκιά στην παραλία της Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στο Ρόμπινσον, πίνοντας μοχίτο. Να σε καλά, βρε Νικόλα, που μας σκέφτεσαι. Και σκένα για μένα.

Αφήνουμε την Καραϊβική και υποκλεινόμαστε στον ένα και μοναδικό βασιλιά της pop, Michael Jackson και Liberian Girl σε Master Sick Mix. Εδώ δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ένα από τα πιο αισθαντικά κομμάτια του άλμπουμ Bad το 1987, το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στην καλή του φίλη Elizabeth Taylor. Στο θρυλικό του βίντεο κλιπ εμφανίζονται δεκάδες διάσημοι αστέρες του Hollywood, οι οποίοι περιμένουν τον Michael να εμφανιστεί για το γύρισμα, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει όμως ότι εκείνος βρίσκεται όλη την ώρα πίσω από την κάμερα και τους κινηματογραφεί.

0: Permesso? Scusi, permesso? Grazie.
1: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Εντάξει παιδιά, στο Ηράκλειο γνωριζόμαστε όλοι. Και ειδικά στην Κρήτη που ξέρουμε κάτι καλά ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει το χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

Ma chi è quella lì? Oddio.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμαση, τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, ε! Και το καλοκαίρι του 2026 φέρνει την πιο εκρηκτική μουσική βραδιά της χρονιάς με τον Γιώργο Σαμπάνη, που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Θέλετε να είστε εκεί? Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει και δώρο και μυρίζει και popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν και ούτε κι εμείς.

γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά, για όποιον θέλει να συμμετέχει για την κλήρωση και για τα εισιτήρια και για τις προσκλήσεις. Για τη συνέχεια έχουμε Seal και Crazy. Κυκλοφόρησε το 1990 και παραμένει ένας διαχρονικός ύμνος. Ο Seal εμπνεύστηκε τους στίχους από τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου, όπως η πτώση του τείχους του Βερολίνου και οι διαδηλώσεις στην πλατεία Tiananmen. Ένιωθε ότι ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που χρειαζόταν να είσαι λίγο τρελός για να επιβιώσεις. Το κομμάτι είναι αυτό που μετέτρεψε από έναν άγνωστο τραγουδιστή σε παγκόσμιο ίδρυμα.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Και επιστρέψαμε, τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, κρατηθείτε. It's γιατί θα ανεβάσουμε ταχύτητα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για άλλα 19 λεπτά. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και το καλοκαίρι του 2026 φέρνει την πιο εκρηκτική μουσική βραδιά της χρονιάς με τον Γιώργο Σαμπάνη, που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις σε δύο τυχερούς ακροατές μας. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Μουσικό κανάλι μόνο 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι κτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Αυτοί ήμασταν. Σήμερα δεν είχαμε απλώς μια σειρά τραγουδιών. Σήμερα είχαμε μια μικρή νυχτερινή ταινία. Με δίσκο φώτα, lounge καπνό, soul βάρος, reggae αλήθεια και trip hop σκιές. Ιταλικές υπερβολές και κάτι σιωπές που τελικά μίλησαν περισσότερο από όσο περιμέναμε. Μουσικό κανάλι ακούγατε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Εσείς να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε τις παρές που λένε ένα ποτό μόνο και να προσέχετε και τις σιωπές. Γιατί μερικές φορές εκεί μέσα παίζει η καλύτερη μουσική. Καλή συνέχεια, καλή σας νύχτα, καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς τα λέμε αύριο, πρώτο ο Θεός, την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό. Με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

κανάλι 105,1.

0: Love Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Radio 23.